ή πολλάκων, σας λέει τσιμίσταχων, όπου στητερού κούτσιν μούδρι. Slowly, with the next exhale, relax your hand in chin mudra. Затворених очів, промотрите ваш дах кроз обе носиці. With closed eyes, just follow your breath through the both nostrils.